0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday night mayhem.
4: Hadi bale.
3: 8 p.m. onwards.
4: Be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: ήταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Η πρώτη σκέψη

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 103,3.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου.

0: ένα και μοναδικό.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου,

0: Εδώ Ελτζιά στους 103 και 3 στο FM. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα. Ο ήλιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Good morning to the LGR family. Today a Wednesday 14th of October. Χρόνια πολλά σε όσους που γιορτάζουν σήμερα, ίσως έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Και αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια, happy birthday. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, θετική ενέργεια, υγεία και μόνο ευλογίες.
1: This is LGR.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Η Κατερίνα Γιώγιου και Παθενώνας. Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο θετικό τραγούδι, ωραίος ρυθμός. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μέσα από τους 103 και 3. It's all Greek to me on LGR 1033. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Έχω αδειάσει σαν ποτήρι.
0: Κάνουμε και ένα κλικ εδώ. Να πάμε εδώ, μελάκες. Αυτή είναι η μέλισσες. Γιατί μας αρέσουν οι μέλισσες. LGR.
2: Η γαμπρή της αυτοχής.

0: Ακόμα ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Αυτό είναι ο Sicario και η κούκλα. Πολύ καλός ο Sicario. Και τι λοιπόν, τι παίζει με το καιρό σήμερα, ό,τι πρέπει για να φτιάξει διάθεση. Σήμερα ο καιρός μας κάνει το χατήρι με πόλικο ήλιο.
1: Δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός.
0: Η σημερινή ημέρα αναμένεται ξηρή με αρκετή ηλιοφάνεια.
1: Νιώθω πως είναι σε
0: άλλου. Πρόσερος. Και όσο για το απόψινο βράδυ, αναμένεται να παραμένει ανεμόδης με τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Today it's a sunshine London, a beautiful start to the day. It should be a remaining dry and sunny. Gloriously sunny autumnal day. Temperatures hitting at 19.

0: Και ποιο θυμάται αυτό το τραγούδι ήταν και συνέχεια σου ξέρει στο ραδιόφωνο μας στο LGR. Αυτός είναι ο Χρήστος Χολίδης και σ' αγαπώ μακριά σου όλα μοιάζουν ψέμα.
1: Αυτή η νύχτα δεν περνά.
0: To unknown Greek speakers, that means far away from you. It's a bit like a lie. Ναι, ακούγεται καλύτερα στα ελληνικά και εγώ πιστεύω, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. LGR 1033 on digital and we've got a smart speaker. E Alexa, or as I like to call it, Alexia, because she could be Greek. All things are Greek. Alexia, more play London Greek radio. But just stick to Alexa. Alexa? And of course on the application, download London Greek Radio straight to your smartphone. Καλδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

το τραγούδι της εβδομάδας, Γιώργος Κακοσέος, και από συνήθεια στέλνουμε την αγάπη μας στην κοινότητα μας στην Γαλλία. Tom Jones is a territory. Ay, ay. Που είναι συντονισμένοι μαζί μας. Να περνάτε καλά. Πάντα μας ακούνε οι φίλοι μας εκεί στην Γαλλία. Ούτε είναι ο Wales. Και την ταφιά μας το στείλουμε την αγάπη μας και στην κοινότητα μας εκεί στη Σκωτία, στην Ιρλανδία. Αυτή είναι όνειρά μου και ξημερώνει και βραδιάζει. Φύγαμε.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα όλοι, μέρα καλημέρα να μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Good morning from the LGR building. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο όροφο του LGR House, the home of Greek music in London and the UK, the original, the one and only LGR, ένα και μοναδικό. Και ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτή είναι η Κατερίνα. Νέο κομμάτι λέγεται Θησαυρός μου. Θησαυρός μου. All of our songs, of course, dedicated to you wherever you may be. Here on your daily Greek music fix.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του.

0: Πληγετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna 6 Foxes Parade Waltham Abbey E and 9 1PH.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά.
3: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mu. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros Athena Mu. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα το σκηνικό του καιρού είναι με το μέρος μας. Μια αρκετά καλή και φωτεινή ημέρα μας περιμένει. Πως φαίνεται, μια πάρα πολύ καλή μέρα. Ξηρή με αρκετή ηλιοφάνεια. Φροσερός. Όσο για το απόψινο βράδυ, βράδυ αναμένεται να παραμένει ανεμόδης με τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Today is a beautiful sunshine day in London autumnal sunshine, highs of 19.
1: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ωραίο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου, Thursday 22nd of October, the one and only Iconic. I was about to say, he's iconic, he's a modern legend. Mr. Argyros, one and only at the Iconic Royal Albert Hall. You can now catch the final release of tickets. If you weren't fortunate enough to buy tickets earlier, and I know we've been sliding into our DMs asking for more tickets, now is your chance to get those final tickets, which will be on release this week. Check out London Greek Radio on our Instagram. Click, check out our stories, follow London Greek Radio to be in the loop on all things LGR and events. Και βέβαια, αν περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα, οπότε έχετε το νου σας στα social media και το Instagram του London Greek Radio και ακολουθήστε το London Greek Radio για περισσότερα. Proud official radio partner is LGR, London Greek Radio.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: This is LGR, London Greek Radio.
4: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

0: Ένα νερό, κρύο νερό, η Ευαγγελία και το νερό. Η Ευαγγελία έρχεται στο Λονδίνο στις 5 Νοεμβρίου, 5th of November. What promises to be an explosive night there at the XOO. Συμμετέχουν από εδώ την παρική μας καλλιτέχνες όπως την Ελένη C και ο Ζακ Κούλας. For tickets and more, για περισσότερα στην ιστοσελίδα evangeliamusic.com. Just enough time to tell you about Don't Forget Tonight at 7 p.m. we have our kind of regular installment of Family Law Issues. Family Law, our very own expert Lucy Louise will be in the building with Olympia, talking all things family law, giving free legal tips, free legal advice. And that program is brought to you by the International Family Law Group. So some useful family advice, free tips. That's all part of our community programming here on LGR. Family Law Issues tonight at 7 p.m. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναή, 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης και το Drive Time. Μένετε συντονισμένοι στο LGR, keep it tight, keep it LGR, καλή συνέχεια.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103.3.
3: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
4: Το παθαίνει συχνά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR. Γίναμε ένα,
1: γίναμε ένα. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: This is LGR.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

σκοτάδι σ' αφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πανακής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Θα μάθει ο καιρός μας σήμερα. Και έχουμε τον ήλιο μαζί μας, ήδη ανεβασμένη θερμοκρασία. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα σε λίγο. Μία μικρή ταλαιπωρία με τα πάσα, με τα λεωφορεία λοιπόν. Πάντοτε καθυστερούν, δεν έρχονται στην ώρα τους. Σου δείχνουν 5 λεπτά και σε 15 λεπτά λένε σε 5 λεπτά πάλι. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είμαστε εδώ στην βάση μας και πάλι. Και είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνετε εδώ μαζί μου για να περάσουμε καλά. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια γύρω από εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην παροικία μας. Έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε πολύ μουσικούλα, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 11, δηλαδή σε 9 λεπτά περίπου. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και πάλι και καλωσορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, ειδικότερα κυρίες και κύριοι. Ήλιος εδώ μαζί μας και δείχνουν τα πράγματα ότι θα παραμείνει ο ήλιος εδώ μέχρι και τις 1 τουλάχιστον. 14 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία προς το παρόν και θα πάει μέχρι 19. Στις 2 θα είναι στους 19 βαθμούς μέχρι και τις 4. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και λίγο. Θα δύσει ο ήλιος στις 6 και 9 λεπτά παρακαλώ, με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει ο ήλιος. Όχι, ο ήλιος θα βγει. Αν θα βγει το φεγγάρι. Το φεγγάρι λοιπόν δεν θα μας κάνει την χάρη απόψε. Θα ξημερώσουμε το καρό 7 και 24 λεπτά με την θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 βαθμούς Κελσίου μέχρι 19. Αύριο την Πέμπτη θα κυμαίνεται από 14 μέχρι 21. Και την Παρασκευή, αγαπητοί μου, προβλέπεται βροχούλα. Μέχρι και 75% βροχή θα πέσει την Παρασκευή. Έτσι, ετοιμαστείτε για ομπρελίτσες.
1: Αυτά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Το χρονικό της χαμένης σωρού, ποιους κινδύνους είχε εντοπίσει η ελεγκτική υπηρεσία πριν από ένα μήνα στο νεκροτομείο Πάφου. Πώς αποκαλύφθηκε η μεταθανάτια περιπέτεια σε εισαγωγικά για Βρετανό τουρίστα. Φόβοι για βεντέτα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στα Λατσιά. Ανάστατοι γονείς και μαθητές. Δεν είναι αυτή η ωφέλιμη στιγμή στις απαιτήσεις της κοινωνίας και όχι στις προοδικές το 28, εστιάζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. No comment. Σε επιφυλακή η Κύπρος, δύσκολη σε εισαγωγικά μέρα με βροχές καταιγίδες και χαλάζει. Μπαίνει ξανά στην αξίωση ο Λαΐφης για τον ΑΠΟΕΛ. Νέες καταγγελίες για την Kimberly Guilfoyle. Ζητούσε, λέει, 250.000 δολάρια για να πάρει με... για να πάρει με συντές. Μάλιστα. Εδώ εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ήρης 2026 επέστρεψαν τα ελληνικά F-16 στην μάχη τα κυπριακά UAV. Κόλαση πυρών λοιπόν στο πεδίο βολής καλού χωριού. Στην Κύπρο μιλάμε. Πολύ μεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο. Τι λέει το Υπουργείο Υγείας για την χαμένη σωρό. Τι θέλετε να τους δέσουμε πας στα δέντρα έξω. Δεν χωρούμε στα κελιά των δικαστηρίων οι κρατούμενοι. Τι λέει ο Λοϊζίδης για την απόδραση. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά αυτά τα λεγόμενα, δηλαδή τους τίτλους ειδήσεων που σας μεταφέρω, μπορείτε να μπείτε, αν έχετε πρόσβαση, στην ιστοσελίδα alphanews.live. Εκεί θα βρείτε περισσότερα, θα βρείτε λεπτομέρειες για αυτά που αναφέρομαι. Νέα δεδομένα, μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή συγκεκριμένων αιτήσεων άδειας διαμονής. Κακοκαιρία 14 ωρών νωρίτερα θα χτυπήσουν σε εισαγωγικά τα έντονα φαινόμενα. Για την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, πάμε μπάχαλο σε στάσεις και ωράρια, γραμμές ανά 2 ώρες. Πήρε το λεωφορείο στη Λευκοσία η ελεγκτική. Τι διαπίστωσε για το κόστος. Κακοκαιρία λοιπόν προς το παρόν, πώς να προστατευτείτε από τα έντονα φαινόμενα, οι συστάσεις της πολιτικής άμυνας. Εμείς εδώ έχουμε ήλιο, ανεβασμένη θερμοκρασία, θαυμάσιος ο καιρός. Ας τον απολαύσουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι είναι η ζωή. Μια καλή, μια δύσκολη, μια εύκολη, μια δύσκολη. Και εμείς την παίρνουμε σιγά σιγά όπως είναι, προσεκτικά, και την διαβαίνουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is LGR.

λίγο τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, κακοκαιρία λοιπόν στην Ελλάδα, τεράστιος υδροστρόβιλος στην Ρόδο, στήλος του ΔΕΔΙΕ, λυγίζει από τον άνεμο στην Θράκη. Κακοκαιρία, κακοκαιρία, κακοκαιρία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ που θα χτυπήσει και που θα είναι η κακοκαιρία και τις επόμενες ώρες. Για πάμε ξανά εδώ στην κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ από παρολίγων νύφη του Τραμπ στα μεγάλα deals και στην αποπομπή από την πρεσβεία στην Αθήνα μετά το «We are not happy» του Αμερικανού Πρόεδρου. Παρολίγων ήταν νύφη του, ήταν με τον γιο του, χώρισαν, αλλά την έστειλε στην Ελλάδα σαν πρέσβης και ανακάλυψαν ότι κάποιες ιστορίες εμπλάκησαν. Πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Γκίλφοιλ δεν ήταν απλά κάποια που έβγαινε με το γιο του Τραμπ. Ναι, δεν ήταν. Είχε πολλές ευθύνες. Αδιανόητο περιστατικό στη Γερμανία. Ρομπότ προσπάθησε να κακοποιεί. Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον. Λοιπόν, ακούστε όχι ξανά. Αδιανόητο, λέει, περιστατικό στη Γερμανία. Ρομπότ προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 16χρονη. Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον. Δεν το πιστεύω. Έμεινα που λέμε. Λοιπόν, τεχνολογία και όλα. Η εξέλιξη λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνη όσον αφορά την ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη. Αποσυναρμολογήθηκε η πεζογέφυρα του λαιμού του διαβόλου στους καταράχτες Ινγκουισού λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ανορθόδοξος πόλεμος, ιερέας ζαντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσάς του που είναι τσακωμένη. Μάλιστα. Να με ρώσουν. Να τα βρούνε που λέμε. Εδώ έδωσε, λέει, μάχη, βγήκε νικητής, τσέχος προπονητής, δεν έριξε ούτε βλέμμα στον ντεκολτέ εντυπωσιακής ρεπόρ.

πειράξει κανένα ποτέ. Ούτε και η μαύρη, ούτε και η μούρη του. Το σχόλιο της Κόνη Μεταξά, της κόρης του Λευτέρη Πανταζή, για την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή. Έχει κάνει μια εμφάνιση με διάφορες, όπως ισχυρίζονται πολλοί, επεμβάσεις, άλλαξε τη μούρη του και η κόρη του λέει δεν έχει πράξει κανένα ποτέ, ούτε και τη μούρη του. Μάλιστα. Ο Λευτέρης μας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχωράμε. Σε λίγο να δούμε και τα ελληνικά τα έντυπα. Μείνετε μαζί μας. Και να πω καλημέρα λοιπόν στην κυρία Ρούλα που μας πήρε τηλέφωνο, είναι μαζί μας, μαζί με την οικογένειά της, και την κυρία Λενού. Τι κάνετε, κυρία Λενού, καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ούλη μέρα που λέμε. Και να τους χαρίσω, θέλω, ένα πολύ ωραίο τραγούδι κυπριακό, το Γιασμίν της πόρτας σου, κυρία Λενού, που ήρθα να το κλαδέψω, και νόμιζε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: It is London Greek Radio. Και πριν προχωρήσω παρακάτω, να δούμε λίγο τα ελληνικά, διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω μια πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση που γίνεται σήμερα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. This Wednesday, 14th of October, λοιπόν. Join us for a special evening with award-winning Canadian Cypriot author Irini Matis as she brings her celebrated cookbook My Cypriot Table to London. Θα παρουσιάσει λοιπόν η Κύπριο-Καναδέζα Irini Matis το βιβλίο της My Cypriot Table, το Κυπριακό μου τραπέζι. Γεννήθηκε στη Φαμακούστα, she born in Φαμακούστα, ταξίδεψε στον Καναδά, και να πούμε ότι θα βρίσκεται απόψε εκεί στις 7 η ώρα για να παρουσιάσει το βιβλίο της, και μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπο από το βιβλίο της, το οποίο θα σας υπογράψει κιόλας, My Cypriot Table. Σημειώστε λοιπόν σήμερα 14 Οκτωβρίου στις 7 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εμείς θα είμαστε εκεί, εγώ θα είμαι εκεί, και looking forward to tonight's event. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας. Thank you.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: LGR 103.3.
7: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Άστα λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μόλις ακούσαμε και πάμε να μπούμε λοιπόν στην ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, lifo.gr/now/world. Παραλαμβάνω, ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί θα δούμε τα διεθνή νέα. Και εδώ Ουκρανία λέει τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι. Μα τι γίνεται, είναι κόλαση. Λοιπόν, αμερικανικές επιχειρήσεις στο στόχαστρο της Ρωσίας, σιωπή του Λευκού Οίκου. Αλβανία, φοιτητικές εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, συγκρούσεις στα Τίρανα, νέα πίεση στην κυβέρνηση Ράμα. Η νύφη έφυγε, σε εισαγωγικά. Πώς είδε ο διεθνής τύπος την αποπομπή Γκίλφοιλ από την Ελλάδα? Ξένες γλώσσες, ο λόγος που κάποιοι τις μαθαίνουν πιο εύκολα. Τι δείχνει νέα έρευνα? Ο κύριος Τραμπ κατά BBC ανέλαβε την δίκη. Λοιπόν, κατέθεσε, λέει, αγωγή για δυσφήμιση. Ωραία, εξελίξεις. Ο Μέρτς, προτεραιότητα στην μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας έναντι της δημοκρατίας. Ρωσία. Στη Ρωσία, κατακόρυφη πτώση της δραστηριότητας των bots μετά τα πλήγματα στην Yandex. Τι συνέβη με την διαδικτυακή προπαγάνδα? Και πιο κάτω, γίνεται η φωνή μου, λέει σε εισαγωγικά, η 23χρονη καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν για μια ανάρτηση στα social media. Πολύ μεγάλη αυστηρότητα υπάρχει εκεί στο Ιράν. Εδώ πιο κάτω, CENTCOM. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Πέρασαν πάνω από 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Αίτηση πτώχευσης και έξοδος από το χρηματιστήριο για την Getty Images. Γερμανία. Καταγράφηκαν πάνω από 350 θέματα γάμων, κύριε Λέης, γάμων παιδιών. Κάποια ήταν μόλις 11 ετών. Μα στη Γερμανία. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω ότι τα νέα, τα διεθνή, τα παίρνω από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν για κάποιο θέμα που αναφέρομαι, μπορείτε, αν έχετε πρόσβαση, να μπείτε στην ιστοσελίδα αυτή και να δείτε λεπτομέρειες για τα θέματα που αναφέρομαι. Τα παρασκήνια της αποπομπής Γκίλφοιλ από την Ελλάδα, οι τελευταίες τις ημέρες στην πρεσβεία. Την διώχνουν, δηλαδή ο Τραμπ την διώχνει από την πρεσβεία. Γαλλία έκανε κατάσχεση σε ένα ακόμη δεξαμενόπλιο του σκιώδους στόλου. Η Ρωσία καταγγέλει πειρατεία. Εδώ η Μάριαμ Γκονζάλες, ιδρύει νέο κεντρό κόμμα στην Ισπανία. Μπράβο της, γιατί όχι. Και στην Γεμένη, ο συνασπισμός από την Σουηδική Αραβία διατάζει την εκένωση εγκατάστασης πετρελαίου στην Σανααά. Γαλλία, πολιτικό πόρισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νεκρός σε τρενάκι Λούνα Πάρκ, επιβάτης εκτοξεύτηκε από την θέση του, κύριε Λέησο. Κρίμα. Λοιπόν, και ο Πάπας Λέων διαγωνίστηκε με αδανο καρκίνωμα διαγνώστηκε, Βασίλη, διαγνώστηκε. Ο Πάπα Λέων διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Να ευχηθούμε να περάσει το πρόβλημά του, κάνουμε προσευχές και εμείς μαζί του για περαστικά. Σέλμα Μπλερ, βουρκωμένη στο δικαστήριο μετά το βίαιο συμβάν σε πτήση. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα στα 36 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα, ο ήλιος είναι μαζί μας, ας τον απολαύσουμε και η ζωή συνεχίζεται με τα καλά της και τα κακά της. Κυρία Ρούλα μου, βέβαια, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα λέγατε, να συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, με ένα άλλο για σεμί που μου αρέσει και πάρα πολύ, το οποίο θέλω να το χαρίσω στην κυρία Άλλη που της αρέσει, να το χαρίσω στον φίλο μου, το Φίβο Αλεξάνδρου και την Χριστάλα, και να το χαρίσω επίσης εκεί στο Varosi Lettings and Estates, σε όλο το προσωπικό και τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, και με ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινα Foods. Καλή σας μέρα, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Και επίσης χαιρετώ τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγερίες, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, αγαπητέ κύριε Μελή Ούρη. Είναι ο χορηγός μας για πέραν των 30 χρόνων για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες κάθε Κυριακή, όπου μεταδίδουμε τη Θεία Λειτουργία και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε Μελή, και να τους χαρίσουμε το Ιασεμίν, το οποίο τσακώθηκε με τον Γκρίνο. Τσακώθηκαν, δεν ξέρω γιατί. Πάμε να μάθουμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Λύσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Γιασεμί που τσακώθηκε με τον Κρίνο, που μας ερμήνευσε η Μαρία Αναματερού, παρακαλώ. Πολύ ωραία φωνή, θαυμάσια, ευχαριστούμε πολύ. Και να μπούμε στη διαδικασία των ανακοινώσεων για να προλάβουμε να τις διαβάσουμε για σας. Meet λοιπόν Ειρήνη tonight, να συναντήσουμε την Ειρήνη, η οποία Ειρήνη ήρθε από τον Καναδά και θα βρίσκεται εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. The Cypriot author, Ειρήνη Μάτης, η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο της My Cypriot Table tonight 7 o'clock, Wednesday tonight 7 o'clock, Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Είναι ελεύθερη είσοδος, free entry. Θα υπάρχει complimentary food and refreshments και το βιβλίο θα υπάρχει εκεί προς διάθεση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στην συγγραφέα του βιβλίου, Κυπριακές Συνταγές λοιπόν, My Cypriot Table. Καλώς όρισε στον Δίνο. Εμείς θα είμαστε εκεί απόψε να την συναντήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να πω και για τον Χριστόφορος Charity Foundation, το οποίο οργανώνει Dinner and Dance. Charity Foundation helping save lives, a wonderful night for a very special cause. This Saturday, the 17th of October, at 5 until late, at the Palace Banqueting Suite, Waltham Abbey, EN91JK. For more information, phone 07-834-701-470. A dinner dance for a charity, for a wonderful course. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Γιώργο Νικολάου και την υπόλοιπη ομάδα και να πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας στα 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, με τον ήλιο να είναι εδώ και να μπαίνει στο στούντιο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07-86-123-18-44 ή 077-23-38-21-80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN91PH.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

για την εκδήλωση που έγινε ψες εκεί στην αδερφότητα για τα για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου και ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση με πολύ έτσι, ενδιαφέρον και κάποιες ομιλίες από τους διπλωμάτες, από τον αξιότιμο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους συνεργάτες του και προσφέρθηκε και φαγητό, εδέσματα και ποτά. Ναι, συγχαρητήρια λοιπόν και χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί, δηλαδή να είναι Κυπριακή Δημοκρατία για ολόκληρη την Κύπρο, να λυθεί το πρόβλημά της, το οποίο δυστυχώς είναι ακόμα εκεί, δεν έχει λυθεί. Τι άλλο να πούμε, ότι οι πρόσφυγες αγωνιούν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, θέλουν να πάνε έσω τους, κυρία Μαρία μου και κυρία Γεωργία και κυρία Τασούλα και κύριε Πέτρο και όλοι εσείς και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που είναι διπλοί μετανάστες, θέλουν να επιστρέψουν. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα και έτσι, μια και μιλάμε για θέλω να πάω έσω μου, να ακούσουμε το τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαρλάμπους με την φωνή του Ζαχαρία. Πάμε λοιπόν και ας ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας.

0: λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Και μετά θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα. Έχουμε και άλλα να πούμε και πολλή μουσική να ακούσαμε μέχρι και τη μία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Να πούμε ότι έχουμε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου, με χορηγό το Caris Capital και Alpha Bank London και με official radio partner London Greek Radio.
2: Μες τα χαράματα.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ηγεσία του Διεθνούς Ιδρύματος Συμμάχων του Ισραήλ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, επισημένοντας τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και τονίζοντας την επιδίωξη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, Χρήσης Παντελίδης, ανέφερε ότι 6 βουλευτές από τον ΔΥΣΥ, το ΔΥΚΟ και το ΕΛΑΜ ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας κοινοβουλευτικής συνεργασίας με το Ίδρυμα, επιδιώκοντας την προώθηση κοινών στόχων και την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Τζος Ράινστάιν, ανακοίνωσε ότι η Κύπρος εντάσσεται ως η 68η χώρα στο Διεθνές Δίκτυο Κοινοβουλευτικών Ομάδων, το οποίο απαριθμεί περίπου 1.700 νομοθέτες. Τονίσε ότι πρόκειται για στρατηγική επιλογή με στόχο την ενδυνάμωση της Συμμαχίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στο επόμενο διάστημα θα παρουσιαστούν σχέδια συνεργασίας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής. Αισιοδοξία ότι πολύ σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα που αφορά την παραχώρηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα, εξέφρασε ο Τούρκος Υφυπουργός Άμυνας Αλπασλάν Καβακλίογλου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Τόνισε ότι η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ εντατικές διαβουλεύσεις για την παραχώρηση των πρώτων 6 F-35. Υπενθυμίζεται την ίδια στιγμή πως η Τουρκία έχει καταβάλει τα χρήματα για την αγορά των συγκεκριμένων 6 μαχητικών αεροσκαφών. Ο Τουρκός Υφυπουργός Άμυνας χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις Τραμπ Ερντογάν και εκπληκτικά καλούς τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Λύθηκε το μυστήριο με την εξαφάνιση σωρού από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η σωρός εντοπίστηκε τελικά εντός του νεκροτομείου. Διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν διαφορετικό όνομα στο ψυγείο του νεκροτομείου και άλλο όνομα στη σωρό. Το Υπουργείο Υγείας θα διερευνήσει το περιστατικό και όπου εντοπιστούν κενά όσον αφορά τη διαδικασία θα προβεί σε διορθώσεις. Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, πρόκειτο για σωρό αλλοδαπού από τη Βρετανία, ο οποίος είχε αποβιώσει στην Πάφο πριν από περίπου ένα μήνα. Επειδή δεν ήταν σε λειτουργία το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Πάφου, η σωρός μεταφέρθηκε από την αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Προχθές μετέβη στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Λευκωσίας άτομο από γραφείο κηδιών της Πάφου με σκοπό να παραλάβει τη σωρό ώστε να γίνουν οι διευθετήσεις για μεταφορά της στην Βρετανία, όπως ήταν η επιθυμία συγγενών του εκλειπώντος. Ωστόσο, η σωρός δεν εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα την έναρξη ερευνών. Στα χέρια της νομικής υπηρεσίας βρίσκεται το πόρισμα του ΤΑΕ Αρχηγείου σχετικά με την υπόθεση των αερόσακων Τακάτα. Η έρευνα της αστυνομίας άρχισε μετά την ολοκλήρωση του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής, η οποία εντόπιζε πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πρώην διευθυντές του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει σε πρώτη φάση το ανακριτικό έργο και το πόρισμα παραδόθηκε πριν από λίγες μέρες στη νομική υπηρεσία. Όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη υπό μελέτη και αξιολόγηση από τη Γενική Εισαγγελία. Σε νέα έρευνα για τις μεταφορές στην Κύπρο προχώρησε η ελεκτική υπηρεσία. Σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας, η ποιότητα όσον αφορά συγκεκριμένα κριτήρια αξιολογήθηκε ως αρκετά ικανοποιητική. Παρά τα αυτά, εξακολουθούν να εντοπίζονται κενά. Όπως επισημαίνεται, το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι δεν θα επέλεγε ξανά τη χρήση λεωφορείου. Παράλληλα, προστίθεται ότι στο 55% των στάσεων δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για τα δρομολόγια, ενώ μόνο στο 13% υπήρχαν συστήματα ενημέρωσης. Επιπλέον το 22% των στάσεων δεν διαθέτει κάθισμα ή στέγαστρο, ενώ παρατηρείται και έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με τις επόμενες στάσεις και το χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις λανθασμένων ωραρίων, ενώ σε αρκετές γραμμές η συχνότητα των λεωφορείων ήταν χαμηλή. Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι η ανάγκη μετεπιβίβασης σε δεύτερο λεωφορείο αυξάνει το χρόνο αλλά και το κόστος μετακίνησης για τους πολίτες. Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός λεωφορείου αρνήθηκε να συνεργαστεί ώστε να εξυπηρετηθεί άτομο με αναπηρία. Νέα επικαιροποιημένη πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα εξέδωσε το πρωί το τμήμα μετεωρολογίας. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 3 το απόγευμα ως τις 5 αύριο το πρωί. Βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή της Κύπρου με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα. Ως αποτέλεσμα της έκδοσης πρωτοκαλή προειδοποίησης, η πολιτική άμυνα εξέδωσε σειρά οδηγιών. Μεταξύ άλλων, καλεί το κοινό να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από τα σπίτια ή το χώρο εργασίας του δεν είναι φραγμένα και ότι οι υδροροές στα υποστατικά λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων, προτρέπει τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους ή εξωτερικούς χώρους. Στην Ελλάδα, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία κυρίως σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Την ίδια ώρα κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στον Πειραιά και στο Λαύριο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με την κατάσταση να επανεκτιμάται αναλόγως των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 8 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Και το δελτίο καιρού. Απόψε καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ σε βροχές καταιγίδας θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ρηπές έως και 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 9 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε σε όλους εκεί να έχουν μια θαυμάσια μέρα και να συνεχίσουμε 7 λεπτά μετά το μεσημέρι.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Θα σας πω για τις δύο παρικιακές εφημερίδες, τις οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρικιακή, η οποία φτάνει και στα γραφεία μας εδώ, και ευχαριστούμε τη διεύθυνση. Ευχαριστούμε τον Γιώργο το Τσάλο και την ομάδα του, τον Μπάμπο Χαραλάμπους και τους υπόλοιπους. Την βρίσκεται επίσης εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Εμείς την παίρνουμε στα γραφεία μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η δεύτερη εφημερίδα, την οποία διευθύνει ο Μιχάλης ο Έλληνας, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Έλληνα, είναι εφημερίδα η οποία είναι στο ίντερνετ προς το παρόν μόνο, και μπορείτε να την διαβάσετε σήμερα και κάθε μέρα. Read today and every day, www.elefteria.co.uk. Αυτές είναι οι δύο παρικιακές εφημερίδες. Πολλές ευχαριστίες και στους δύο οργανισμούς, και συνεχίζουμε. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου, «Από συνήθεια». «Από συνήθεια», παρακαλώ, το οποίο θέλω να χαρίσω στα Αστέρια, εκεί στο Palmer Screen, στο Cleaners United, the boys and the girls at the Cleaners United. Good afternoon to you. I hope you are doing well. And thank you very much for your services all the time. And good morning to Mr. Yorgos Arnaudis. Good morning to Dimitriou in English, and to Panikos and the rest of the team there. Καλημέρα στο Wilton, στον Άντι και τους υπόλοιπους. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε εδώ.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Από συνήθεια λοιπόν, ο Γιώργος Κακοσέως, Record of the Week, και καθή επιτυχία ευχόμαστε στον νεαρό τραγουδιστή. Να πω, θέλω μια καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, που μπορεί να είναι στο αμάξι αυτή την ώρα, και στην οικογένειά του, και να πούμε καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας. Τι κάνεις αγαπητέ Τζίμι, εύχομαι να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Αδάμου Παναγή, και να πω στον Πάνο να του ζήσει ο γιος του που είχε τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά λοιπόν στον γιο σου αγαπητέ Πάνο. Και επίσης

είστε καλά, παιδιά. Επίσης, καλημέρα στο YNS απέναντι εκεί, που τους βλέπω σχεδόν καθημερινά εκεί, δίπλα από τη στάση του λεωφορείου ακριβώς είναι, που περιμένω αγωνιώδες. Υπομονή αρκετή χρειάζεται για να περιμένεις στη στάση λεωφορείου. Έτσι είναι. Δίχως αμάξι είμαι, γι' αυτό τα λεωφορεία τώρα με εξυπηρετούν. Μα κάνει έναν καλά οι οδηγοί και τους λέω πάντα. Όταν μπω μέσα, λέω ευχαριστώ, μπορεί να go USA, thank you driver, και παίρνουν πάνω τους. Λοιπόν, σε όλους αυτούς που προανέφερα, θέλω να χαρίσω τον Στέλιο Κοζαντζίδη, τα βιώματά μου με πολύ αγάπη, το οποίο τραγούδι το χαρίζω σε όλους τους οποίους αρέσει ο Στέλιος Κοζαντζίδης.

ύμνη στη δίκη Μοσχολιού. Θα σας πω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα που θα έρθει εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε ανάγκη από μια καλή δόση γυαλιού? Τότε σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ο αγαπημένος Αλέξανδρο Τσουβέλας έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμο να μας χαρίσει τρεις ξεκαρδιστικές βραδιές γεμάτες χιούμορ, απίθανες μιμήσεις και αστήρευτο γυαλιό. Κρατήστε λοιπόν τις ημερομηνίες. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Εδιμβούργου, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Τρόξι του Λονδίνου και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Zero Two Academy στο Birmingham. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά έναν από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Εδιμβούργο και Ticketmaster για το Λονδίνο και το Birmingham. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Lady and the Beer. Παραγωγή Moonwalk, διοργάνωση Lutens Ensemble, με την υποστήριξη της Lady and the Beer και επίσημο ραδιοφωνικό συνεργάτη το London Greek Radio LGR. Αλέξανδρος Τσουβέλας, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πάρτε την παρέα σας και ετοιμαστείτε να γελάσετε με την ψυχή σας. Βεβαίως, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να σας πω για την Έλενα Χατσαυξέντη μαζί με τον Γιώργο Νικολάου, οι οποίοι οργανώνουν μαζί με το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αμμωστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδήλωση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Cyprus House 13 St. James Square, London SW1Y4LP. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση κράτηση μέσω Eventbrite. Μπορείτε λοιπόν να κρατήσετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα. Eventbrite είναι ελεύθερη είσοδος, free entry, και όπως έχω πει οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αμμωστίας στην Κυπριακή Δημοκρατία στο Λονδίνο στις 21 Οκτωβρίου Τετάρτη στο 13 St. James Square, London SW1Y4LB. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χατσαυξέντη στο επόμενο τραγούδι, ένα θαυμάσιο τραγούδι. Τι τα θέλεις τα λόγια, Έλενα?

0: άμα με θέλεις.
1: Τι τα θέλεις τα λόγια τα πολλά.
0: Τι τα θέλεις. Η δημοφιλής Άπη Ταβέρνα επαναλειτουργεί στις 23 Οκτωβρίου διοργανώνοντας ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της παροικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές φινές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά το άτομο στις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά το άτομο τα Σάββατα. Προσφέρει επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 07 86 123 18 44 ή στο 07 23 38 21 80. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στον Γιώργο τον Καλαμαρά και στον Γιώργο τον Γεράσιμο. Η έναξη λοιπόν, η επαναλειτουργία είναι στις 23 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Εύα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Να είστε πάντα καλά. Πάντα πολύ ευγενική η κυρία Εύα Αλισάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω επίσης να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες στο Χάργκεϊ. Καλή σας ημέρα. Χαιρετώ όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον καλούμε τον φίλο τον Τόνι Θεοδόρου, τον πρόεδρο, την επιτροπή και τους υπόλοιπους. Και επίσης καλημέρα να πω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στην κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Καλημέρα στο καφενείο, στον Κώστα και την ομάδα του, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο. Καλημέρα Βικτόρια, την Μαρία και την Άννα. Και να πω ότι απόψε εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο είναι μια εκδήλωση, παρουσίαση ενός βιβλίου συνταγών της Κυπρίας από τον Καναδά, Ειρήνης Μάτης, η οποία έρχεται εδώ στον Οντίνο με το βιβλίο της My Cypriot Table. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο και ζει στον Καναδά. Να πούμε ότι οι συνταγές της είναι παραδοσιακές. Να βρεθούμε λοιπόν εκεί να την συναντήσουμε την Ειρήνη για να μας μιλήσει για το βιβλίο της My Cypriot Table. Θα υπάρχουν βιβλία προς διάθεση και θα πούμε να πούμε ότι μεταξύ free entry, η είσοδος είναι ελεύθερη, everyone is welcome, και complimentary food and refreshments will be served. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εκεί για να γνωρίσουμε την Ειρήνη και να ακούσουμε για το βιβλίο της, για τις συνταγές. Απόψε λοιπόν στις 7 στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London, N22, 5HJ. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και να χαρίσουμε σε όλους που σας προανέφερα, να χαρίσουμε σε όλους τον Στέλιο Κατζατζίδη. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Για να δούμε τι ώρα. 37 λεπτά μετά τις 12. Όχι, μετά τις... Ναι, συμφωνώ. Μετά τις 12. Συμφωνώ, Βασίλη. Μετά τις 12, ναι. Μην βιάζεσαι. Καλά. Βιάζομαι γιατί έχω ραντεβού με τον γιατρό και πρέπει να φύγω αμέσως μόλις τελειώσω για να πάω στο ραντεβού μου. Και εντάξει, όλα καλά. Πάμε για εμβόλιο, παρακαλώ. Φλούτσα, λέμε. Εμβόλιο.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Πλησιάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τη μία. Έχουμε, για να δούμε, 15-16 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Να χαιρετήσω, θέλω, τον καλό μου το φίλο, τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Αντρούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Καλό σας απόγευμα, να είστε πάντα καλά, όλες τις καλές στιγμές της ζωής. Και να χαιρετήσω το Σαββάκη με πολλές ευχαριστίες, αγαπητέ Σαββάκη, για τα εισιτήρια. Ο Σαββάκης λοιπόν μας έδωσε εισιτήρια, δεν θα πάω εγώ, θα πάνε κάποιοι άλλοι φίλοι, εισιτήρια για τον αγώνα της ΑΕΚ που παίζει απόψε. Κάπου παίζει, κάπου δεν ξέρω και πολλά πράγματα, γιατί δεν είμαι και πολύ φανατικός με το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε Σαββάκη για τα εισιτήρια. Όλοι χάρηκαν που πήραν εισιτήρια για να πάνε στον αγώνα και είναι όλα δωρεάν. Δωρεάν εισιτήρια λοιπόν για τον αγώνα απόψε της ΑΕΚ. Ευχαριστούμε Σαββάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, βγήκε και ο ήλιος, θα ψηθούν και τα σίκα, θα φάμε και σίκα. Νομίζω, δεν ξέρω, ελπίζω. Λοιπόν, η κυρία Μαρία είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Μαρία μου. Ζητήσατε να ακούσετε Μαζονάκι και Ανάσα. Να λοιπόν το τραγούδι, έτοιμο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Βρήκαν, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζονάκης που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Νέα του να είναι μνήμη. Τα τραγούδια του μένουν και θα ακούγονται. Να σας πω για την Junior Eurovision που είναι αυτό το Σάββατο, με τη συμμετοχή της Κύπρου, με τον νεαρό Χάρη Γεωργίου, ο οποίος είναι από την παροικία μας, ταλαντούχο παιδί 13 ετών. Who can I be? Χάρη μου, I wish you all the best and please try and vote for Harry. There is a way of voting for Harry and we wish him all the best. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ποιο εκκαμπή λοιπόν, ο Χάρη Γεωργίου, ένα πολύ καλό και ταλαντούχο παιδί. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Χάρη μου. Κάθε επιτυχία το Σάββατο εκεί στην Μάλτα, που γίνεται ο διαγωνισμός Junior Eurovision λοιπόν, όπου συμμετέχει η Κύπρος, και ο Χάρη Γεωργίου εκπροσωπεί την Κύπρο μας με αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Μπράβο Χάρη, congratulations, συγχαρητήρια. Και να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Έλλη μου, τι κάνετε? Μας πήρε η κυρία Έλλη και διάλεξε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα σας μεταδώσουμε τώρα αμέσως. Ευχαριστούμε για την επιλογή σου, κυρία Έλλη μου. Η μουσική σε αυτό το τραγούδι είναι του Κύπρου Χαραλάμπους και η στίχη Βασίλης Παναγής. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, δύο λέξεις, και πάμε να τα ακούσουμε. Και νομίζω κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι θα είμαι μαζί σας αύριο την Πέμπτη στις 1 η ώρα, ο Ρονοντίνου, μέχρι τις 4, απογευματινή λοιπόν. Να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα και νύχτα σας. Ένα λεπτουδάκι να ρίξω μία ματιά εδώ για να δω ποιος είναι στις 4. Ναι, είναι ο Αντρέας Μιχαηλίδης, Mr. Αντρέας Μιχαηλίδης, και στις 7 με 8 The Family Law Show. Olympia speaks to our family law expert Lucy Loizou. This program is brought to you by International Family Law Group. And then 8 to 10 it's LNEC. Κάθε επιτυχία εύχομαι στους συναδέλφους που ακολουθούν. Να μείνετε μαζί μας, να περάσετε καλά και να ενημερωθείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Να έχουμε υγεία. Υγεία είναι το σημαντικότερο από όλα. Υγεία. Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3 επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07-442-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07-442-38-62-79. Άπι Ταβέρνα. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07-86-123-1844 ή 077-23-38-2180. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9-1PH.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Yeah.

0: πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Που είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου. Και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφτεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodou, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
7: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
8: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
9: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
8: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
7: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Νέο Τζίο στο 103,3 στα FM, 18 λεπτά μετά τις 4. Be banged up! But live on air right here on the 1033 FM. Hope you're well. Back on the airwaves of 1033 FM, taking you through till 7 PM on this Wednesday evening.
1: Λέγε μου τα λίγα λίγα, με μπερδεύουν τα πολλά.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

5. Το ελληνικό ρεύμα σταθμό Λονδίνου LGR χτυπάει ζωντανά και δυνατά. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ μέχρι και τις 7 εδώ, όπου και αν είστε αυτή την ώρα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Επιστροφή εδώ στο ελληνικό σταθμό Λονδίνου LGR στα 20 λεπτά πριν τις 6. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Πολύ μουσική.

μετά τις 6. Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Μέχρι και τις 7 παρέα εδώ με τον Αντρέα Μιχαηλίδη. Πολύ μουσική, λίγο πλα πλα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά.
3: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: LGR 103.3.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103.3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.